έχω σιχήν, σιχήν. Δράκι σβόιτσι, πιάτελι, οσόλοι πάρτερι, σωσίδια, κοσποτζούπνι και κοσποτζουπά. Βάλαβα, να είστε σε σβράδι, τόλιξνε στιβίλο. Останите ми здрави и не се превеч скригати заради рвије. Ти звонка па се мало разведри, се виш как правио, да се богате